Επομένως, ευρύως σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αίρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Του πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ μια 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της Τρίτης. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινωνία, καθώς από την πτώση των δύο ανηλίκων κοριτσιών η μία υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το άγχος, τον πρέπει και τους αυτοτραυματισμούς. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Κέντρου για την πρόληψη της αυτοκτονίας, στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15 με 19 ετών. Συγκεκριμένα το 2026 έχει αυτοκτονήσει ένα παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. Φρένο στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής κτηνοτροφίας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακυρώνοντας δράσεις συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Από το συνολικό ποσό, τα 19 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και τα 115 εκατομμύρια τη βιολογική κτηνοτροφία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Γινάς, ξεκαθάρισε ότι συγκεκριμένες δράσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας πως απαιτείται ένα νέο και πιο αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Όπως ανέφερε, μέχρι να διαμορφωθεί το νέο σύστημα, δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες βιολογικής παραγωγής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη βιολογική γεωργία. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτικής Αγγελέα Ηρακλείου κρίθηκε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης από την Παντάνασα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι δίπλα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίξει ότι είναι αθώος και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του, κάτι που όπως είπε θα παραδεχθεί και η ίδια όταν ξεπεράσει την περιτραυματική αμνησία αποτέλεσμα του τραυματισμού της στο κεφάλι. Προθεσμία έως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να υποφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά, προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή. Εξελίξεις μέσω δικαστηρίων στη νέα πρακτική των τραπεζών να χρεώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς είχαμε χθες, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι τράπεζες Εθνική Alpha Bank και Eurobank χρεώνουν τους καταθετικούς λογαριασμούς με μηνιαία συνδρομή, ενώ μετέτρεψαν απλούς λογαριασμούς σε προνομίων για να μπουν οι χρεώσεις. Φρένο ωστόσο στην Εθνική Τράπεζα, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων, έβαλε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου με απόφασή του απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους πελάτες της, που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς απλότομη ευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Εθρίως σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώνει σέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ μια 17χρονη μαθήτρια η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της Τρίτης. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινωνία καθώς από την πτώση των δύο ανηλίκων κοριτσιών η μία υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το άγχος, τον πρέπει και τους αυτοτραυματισμούς. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Κέντρου για την πρόληψη της αυτοκτονίας, στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15 με 19 ετών. Συγκεκριμένα το 2026 έχει αυτοκτονήσει ένα παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. Φρένο στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής κτηνοτροφίας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακυρώνοντας δράσεις συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Από το συνολικό ποσό, τα 19 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και τα 115 εκατομμύρια τη βιολογική κτηνοτροφία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Γινάς ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας πως απαιτείται ένα νέο και πιο αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Όπως ανέφερε, μέχρι να διαμορφωθεί το νέο σύστημα, δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες βιολογικής παραγωγής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη βιολογική γεωργία. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα Ηρακλείου κρίθηκε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης από την Παντάνασα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού εντοπίστηκε μόφυρτη σε χαντάκι δίπλα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίξει ότι είναι αθώος και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του, κάτι που όπως είπε θα παραδεχθεί και η ίδια όταν ξεπεράσει την περιτραυματική αμνησία αποτέλεσμα του τραυματισμού της στο κεφάλι. Προθεσμία ως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να υποφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά, προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή. Εξελίξεις μέσω δικαστηρίων στη νέα πρακτική των τραπεζών αχρεών τους τραπεζικούς λογαριασμούς είχαμε χθες, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι τράπεζες Εθνική Αλφα Μπανκ και Eurobank χρεώνουν τους καταθετικούς λογαριασμούς με μηνιαία συνδρομή, ενώ μετέτρεψαν απλούς λογαριασμούς σε προνομίων για να μπουν οι χρεώσεις. Φρένο, ωστόσο, στην Εθνική Τράπεζα, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων, έβαλε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου με απόφασή του απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους πελάτες της, που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς απλότομη ευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Εθρίως σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώνει σέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ μια 17χρονη μαθήτρια η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της Τρίτης. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινωνία καθώς από την πτώση των δύο ανηλίκων κοριτσιών η μία υπέκυψε στα τραυματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το άγχος, τον πρέπει και τους αυτοτραυματισμούς. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Κέντρου για την πρόληψη της αυτοκτονίας, στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15 με 19 ετών. Συγκεκριμένα το 2026 έχει αυτοκτονήσει ένα παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. Φρένο στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής κτηνοτροφίας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακυρώνοντας δράσεις συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Από το συνολικό ποσό, τα 19 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και τα 115 εκατομμύρια τη βιολογική κτηνοτροφία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Γινάς ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας πως απαιτείται ένα νέο και πιο αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Όπως ανέφερε, μέχρι να διαμορφωθεί το νέο σύστημα, δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες βιολογικής παραγωγής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη βιολογική γεωργία. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτικής Αγγελέα Ηρακλείου κρίθηκε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης από την Παντάνασα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού εντοπίστηκε μόφυρτη σε χαντάκι δίπλα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίξει ότι είναι αθώος και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του, κάτι που όπως είπε θα παραδεχθεί και η ίδια όταν ξεπεράσει την περιτραυματική αμνησία αποτέλεσμα του τραυματισμού της στο κεφάλι. Προθεσμία ως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να υποφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά, προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή. Εξελίξεις μέσω δικαστηρίων στη νέα πρακτική των τραπεζών αχρεών τους τραπεζικούς λογαριασμούς είχαμε χθες, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι τράπεζες Εθνική Αλφα Μπανκ και Eurobank χρεώνουν τους καταθετικούς λογαριασμούς με μηνιαία συνδρομή, ενώ μετέτρεψαν απλούς λογαριασμούς σε προνομίων για να μπουν οι χρεώσεις. Φρένο, ωστόσο, στην Εθνική Τράπεζα, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων, έβαλε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου με απόφασή του απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους πελάτες της, που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς απλότομη ευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Εθρίως σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αίρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ μια 17χρονη μαθήτρια η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της Τρίτης. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινωνία καθώς από την πτώση των δύο ανηλίκων κοριτσιών η μία υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το άγχος, τον πρέπει και τους αυτοτραυματισμούς. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Κέντρου για την πρόληψη της αυτοκτονίας, στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15 με 19 ετών. Συγκεκριμένα το 2026 έχει αυτοκτονήσει ένα παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. Φρένο στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής κτηνοτροφίας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακυρώνοντας δράση συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Από το συνολικό ποσό, τα 19 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και τα 115 εκατομμύρια τη βιολογική κτηνοτροφία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Γινάς ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας πως απαιτείται ένα νέο και πιο αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Όπως ανέφερε, μέχρι να διαμορφωθεί το νέο σύστημα, δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες βιολογικής παραγωγής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη βιολογική γεωργία. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα Ηρακλείου κρίθηκε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης από την Παντάνασα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι δίπλα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του, κάτι που όπως είπε θα παραδεχθεί και η ίδια όταν ξεπεράσει την περιτραυματική αμνησία αποτέλεσμα του τραυματισμού της στο κεφάλι. Προθεσμία έως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να υποφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά, προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή. Εξελίξεις μέσω δικαστηρίων στη νέα πρακτική των τραπεζών αχρεών τους τραπεζικούς λογαριασμούς είχαμε χθες, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι τράπεζες Εθνική Alpha Bank και Eurobank χρεώνουν τους καταθετικούς λογαριασμούς με μηνιαία συνδρομή, ενώ μετέτρεψαν απλούς λογαριασμούς σε προνομίων για να μπουν οι χρεώσεις. Φρένο, ωστόσο, στην Εθνική Τράπεζα, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων, έβαλε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου με απόφασή του απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους πελάτες της, που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς απλότομη ευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Εθρίως σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αίρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα η πονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγκαίνια του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγκαίνια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μηλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ζάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ μια 17χρονη μαθήτρια η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της Τρίτης. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινωνία καθώς από την πτώση των δύο ανηλίκων κοριτσιών η μία υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το άγχος, τον πρέπει και τους αυτοτραυματισμούς. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Κέντρου για την πρόληψη της αυτοκτονίας, στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15 με 19 ετών. Συγκεκριμένα το 2026 έχει αυτοκτονήσει ένα παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. Φρένο στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής κτηνοτροφίας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακυρώνοντας δράση συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Από το συνολικό ποσό, τα 19 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και τα 115 εκατομμύρια τη βιολογική κτηνοτροφία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Γινάς ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας πως απαιτείται ένα νέο και πιο αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Όπως ανέφερε, μέχρι να διαμορφωθεί το νέο σύστημα, δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες βιολογικής παραγωγής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη βιολογική γεωργία. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα Ηρακλείου κρίθηκε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης από την Παντάνασα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι δίπλα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του, κάτι που όπως είπε θα παραδεχθεί και η ίδια όταν ξεπεράσει την περιτραυματική αμνησία αποτέλεσμα του τραυματισμού της στο κεφάλι. Προθεσμία έως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να υποφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή. Εξελίξεις μέσω δικαστηρίων στη νέα πρακτική των τραπεζών να χρεώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς είχαμε χθες, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι τράπεζες Εθνική Αλφα Bank και Eurobank χρεώνουν τους καταθετικούς λογαριασμούς με μηνιαία συνδρομή, ενώ μετέτρεψαν απλούς λογαριασμούς σε προνομίων για να μπουν οι χρεώσεις. Φρένο, ωστόσο, στην Εθνική Τράπεζα, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων, έβαλε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου με απόφασή του απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους πελάτες της, που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Εθρίως σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αίρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε FM 88,6 σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
5: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
8: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co.
9: Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
8: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28 34 0 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Υπολιετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
9: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
10: Θαμνοκοπτικά,
9: αλυσοπρίωνα,
10: θερμοκήπια κήπου,
9: ψεκαστικά,
10: αντλίες,
9: πλυστικά,
10: είδη συνεργείου,
9: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
10: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
9: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
10: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
9: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερμάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88. Skip σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρων 8,28. Baby Lino νούμερο 6 και νούμερο 7 9,54. Μορομάντιλα σε τόνα συσκευασία τριών τεμαχίων 2,89. Υγρό πιάτων Φέρι 650 ml 2,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Τα σκαλοπάτια κι εγώ κοιμάμαι.
1: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
2: Talos FM 88,6.
3: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ μια 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της Τρίτης. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινωνία, καθώς από την πτώση των δύο ανηλίκων κοριτσιών, η μία υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το άγχος, τον πρέπει και τους αυτοτραυματισμούς. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15 με 19 ετών. Συγκεκριμένα το 2026 έχει αυτοκτονήσει ένα παιδί ηλικίας 12-14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών. Φρένο στα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας και βιολογικής κτηνοτροφίας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακυρώνοντας δράσεις συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις εκτεταμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Από το συνολικό ποσό, τα 19 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη βιολογική μελισσοκομεία και τα 115 εκατομμύρια τη βιολογική κτηνοτροφία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Γινάς, ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό τις παρούσες συνθήκες, τονίζοντας πως απαιτείται ένα νέο και πιο αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Όπως ανέφερε, μέχρι να διαμορφωθεί το νέο σύστημα, δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες βιολογικής παραγωγής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τη βιολογική γεωργία. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτικής Αγγελέα Ηρακλείου κρίθηκε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης από την Παντάνασα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι δίπλα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίξει ότι είναι αθώος και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του, κάτι που όπως είπε θα παραδεχθεί και η ίδια όταν ξεπεράσει την περιτραυματική αμνησία αποτέλεσμα του τραυματισμού της στο κεφάλι. Προθεσμία έως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να υποφεληθούν από τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξη καταβολή φόρου εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά, προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή. Εξελίξεις μέσω δικαστηρίων στη νέα πρακτική των τραπεζών να χρεώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς είχαμε χθες, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι τράπεζες Εθνική, Alpha Bank και Eurobank χρεώνουν τους καταθετικούς λογαριασμούς με μηνιαία συνδρομή, ενώ μετέτρεψαν απλούς λογαριασμούς σε προνομίων για να μπουν οι χρεώσεις. Φρένο ωστόσο στην Εθνική Τράπεζα, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων, έβαλε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου με απόφασή του απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους πελάτες της, που διατηρούν σε αυτή τους λογαριασμούς απλότομη ευτήριο ή απλώς τρεχούμενος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 βαθμών και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αίρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαθμών. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Για τιμές ΣΟΚ έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
8: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
9: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
8: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
9: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
8: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
9: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
8: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
4: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, με λάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Με λάνι, δέμα και παιχνίδι, στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28-34-0-22-982. Εγγένεια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Καλλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο υπό νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κρητικός www.sm.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα έπεσε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθυμνού 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Καλλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχέ Σάββατο, υπονοεί καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
1: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
1: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Παγωτό κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γύρος Κρέτα Φάρμ σε Ελλάδη χοιρινό σικοτόπουλο 5,18. Κέτσαπ Hellmann's 2,64. Μπύρα Fix κουτί άνευ, συσκευασία 5-1 δώρο 3,31.
6: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
7: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
8: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
7: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
8: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των Supermarket Sinca.
7: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
8: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
7: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, με λάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Με λάνι, δέμα και παιχνίδι, στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγγένεια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπόνοιο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζει με την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο Κρητικός www.sm.gr.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 1.

συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Καλλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχέ Σάββατο, υπό νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Τσεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28 3 10 5 70 70.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
4: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Ο επαγγελματισμός,
1: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
1: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
1: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
0: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
1: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
0: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
3: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340-20737.
3: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγγένεια Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Καλλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχέ Σάββατο, υπονοεί ο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με το Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμου οπνέων από βόρειε διευθύνσει έω 4 από φόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρό αναμένεται να σημειώσει νεφώσει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικέ διευθύνσει έω 5 από φόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: You're my lover. Undercover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Καλλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο υπό νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδη Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
5: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88. Skip σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρων 8,28. Baby Lino νούμερο 6 και νούμερο 7 9,54. Μορομάντιλα σεπτόνα συσκευασία τριών τεμαχίων 2,89. Υγρό πιάτων Φέρι 650 ml 2,99.
6: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα!
5: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγκαίνια του, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι, στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγκαίνια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών
7: και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ήρια πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπονοεί ο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με το Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, καμπάνια. κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
10: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
11: Θαμνοκοπτικά,
10: αλυσοπρίωνα,
11: θερμοκήπια κήπου,
10: ψεκαστικά,
11: αντλίες,
10: πλυστικά,
11: είδη συνεργείου,
10: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
11: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας.

Thank you.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
5: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
8: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
9: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
8: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
9: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
8: Τηλέφωνο 2834-020-030.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
12: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
13: Αγροτικό συνεταιρισμό Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την συνεταιριστική ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
14: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
13: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
14: Αγροτικό συνεταιρισμό Μυλοποτάμου.
13: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
14: Τηλέφωνο 28340 20 737.
15: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
16: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
15: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
16: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
15: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
16: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Όμως τ' αργά απ' το ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Όμως τ' αργά απ' το ποτέ χίλιες φορές καλιάνε. Τα χρόνια που δεν σ' ήξερα θα ρόχαμε να πάνε.
1: Να κάνουμε τσιγάρο.
2: Ζέστη.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Σκάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοχεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Καλλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπονοεί ο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώς σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Σκάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.

0: Γάλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, αφού παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, με λάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγκαίνια του, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Με λάνι, δέμα και παιχνίδι, στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγκαίνια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. το Μυλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοχεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την μοιραία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Καλλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπονοεί ο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώς σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22-055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα έφτασε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την μοιραία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Καλλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχέ Σάββατο, υπό νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες!
3: όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 28 34 0 20 737.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι, στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγγένεια, Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπόνοιο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, ίδια τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Παγωτό κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γύρος Κρέτα Farms εν Ελλάδη χοιρινό σικοτόπουλο 5,18. Κέτσαπ Hellmann's 2,64. Μπύρα Fix κουτί άνευ συσκευασία 5-1 δώρο 3,31.
4: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπονοεί ο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με το Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23.

0: 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
5: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
4: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
5: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
4: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζι Μας.
5: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Το νέο κατάστημα στο Πέραμα, μελάνι, δέμα και παιχνίδι, καθώς και υπηρεσίες ΕΛΤΑ, σας προσκαλεί στα εγγένειά του την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι στο Πέραμα, 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα. Διεύθυνση Γρηγόρης Παπαγιαννάκης, Μαρία Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22982. Εγγένεια Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Ένας χώρος για μικρούς και μεγάλους. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηλιαπτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπόνοιο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 28 34 0 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την μοιραία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41

Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοχεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση ενισταμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχές Σάββατο, υπόνοιο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφός σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλισμός αλλά και κροτίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνελήφθησαν 3 άτομα. Τη χειρότερη κατάληξη είχε η υπόθεση των 2 17χρονων κοριτσιών από την Ηλιούπολη Αττικής, καθώς η μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας υπέκυψε στα τραύματά της. Η κοπέλα άφησε χθες Πέμπτη την τελευταία της πνοή, ύστερα από μία μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά την ηρεία πτώση της Τρίτης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με πυρήνα την πρόοδο των έργων του βόρδικου άξονα Κρήτης και κίνηση μισθαμένη την ταχύτερη δυνατή εξέλιξή του, στέθηκαν όλες οι παράμετροι καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις του κυκλοφοριακού στην καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών στη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ Κρήτη 2030. Οι τοπικοί φορείς εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Υπουργείου για κρίσιμους άξονες και τις δυσκολίες που προκαλούν οι παρεμβάσεις των ΒΟΑΚ, όπου σημειώνεται πως σήμερα εξελίσσονται τόσο το νεοδικό δίκτυο όσο και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Οι φορείς του νησιού ζητούν άμεσες λύσεις, καλύτερο σχεδιασμό και ενεργή εκπροσώπηση της Κρήτης στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στην Επιτροπή Διαχείρισης και επίλυση προβλημάτων για την εξέλιξη του μεγαλύτερου έργου υποδομής. Η δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμα χρονιά η Ελλάδα με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημεία, ενώ στην Κρήτη μόνο βρίσκονται 154 παραλίες, με την περιφέρεια Κρήτης να κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, στην περιφερική ενότητα Χανίων βρίσκονται 41 παραλίες, στην περιφερική ενότητα Ρεθύμνου 24, στην περιφερική ενότητα Ηρακλείου 37, ενώ περισσότερες καταγράφονται στην περιφερική ενότητα Λασιθίου με 52 παραλίες. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από το προσεχέ Σάββατο, υπονέω καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Η ελεγχόμενη πρόσβαση των επισκεπτών θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας για τη διασφάλιση του χώρου. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση δράσεων συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοφιεστού. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες των ΤΑΕ προχώρησαν σε έφοδο σε οικίες της περιοχής.